0: Best 92,6.
1: After Hours.

people didn't see. What followed were traffic restrictions.

we had was real, and it mattered to me.

92,6. After hours.

0: 92,6.
1: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
2: This is going to be absolutely massive.
3: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
4: Australian summers mean to me. I actually grew up on the beach. Good memories growing up as a kid.

0: Dent. Feel the vibe.
1: Πάμε επόμενη γράμμη.
2: Ναι, εγώ είμαι.
1: Ναι.
2: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
1: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
2: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
1: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
2: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
1: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Best.
5: Ενενταδύο κόμμα έξι.
6: Choose music.

0: 92,6.
1: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
2: This is going to be absolutely massive.
3: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
4: When you think about it, when the sun shines, people can do things.
0: Best. 92,6.
4: It makes you realize there is so much to celebrate in being alive.

0: Fest 92,6.
1: Think of the flower. Same to the bee. Like my honey. Bee says, wow. Life is a drama, and a drama is a deception. The big act.
2: Πάμε σε γραμμή, ναι.
3: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
2: Πολλά γκολ.
3: Γκολ στο βολέι.
2: Ποιο βολέι?
3: Ποιο ματς?
2: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
3: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
2: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. /blog/όροι.

0: tau.
1: We the music.

0: 92,6.
1: Η Trident σου δίνει την ευκαιρία να νιώσεις τα vibes του φετινού Ζάμνα X Primer 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ από την καλύτερη θέση. Μπες τώρα στο Instagram της Trident και πάρε μέρος στον διαγωνισμό για να διεκδικήσεις μια μοναδική VIP backstage εμπειρία για δύο άτομα, καθώς και full passes για όλες τις ημέρες και όλα τα stages του φεστιβάλ. Λήξη διαγωνισμού 1η Σεπτεμβρίου. Trident. Feel the vibe.
2: Best 92,6.

0: Galaxy.
1: Be connected. Πες 92,6. We the music.
2: Love is not just

Η ώρα είναι 12.

0: 92,6.
1: Επόμενος.
2: Ναι, ναι.
1: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
2: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος.
1: Τώρα προκαλείς, λέγε.
2: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
1: Τι δελτίο, τον 12.
2: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
1: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
2: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
1: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: I put a seashell on my ear and then I'll...

0: Best 92,6.
1: Η Trident σου δίνει την ευκαιρία να νιώσεις τα vibes του φετινού Ζάμνα X Primer 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ από την καλύτερη θέση. Μπες τώρα στο Instagram της Trident και πάρε μέρος στον διαγωνισμό για να διεκδικήσεις μια μοναδική VIP backstage εμπειρία για δύο άτομα, καθώς και full passes για όλες τις ημέρες και όλα τα stages του φεστιβάλ. Λήξη διαγωνισμού 1η Σεπτεμβρίου. Trident. Feel the vibe.
2: The skies like when you were young?
3: They went on forever. When we lived in Arizona, and the skies always had little fluffy clouds, and they were long.
0: Best 92,6.

0: Best 92.6.
1: Completely is another world.
2: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
3: This is going to be absolutely massive.
4: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
5: The weather is sunny and hot. The days are longer and the nights are shorter.
0: Best 92.6.
5: That's what I love the most about summer.

0: 92,6.
1: Πάμε, επόμενη γράμμη.
2: Ναι, εγώ είμαι.
1: Ναι.
2: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
1: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
2: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
1: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
2: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
1: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: At the heart of the matter, though, is the music. You know, I am a musician. I don't sample.

0: Radio 1.6. Choose music.
1: Trident σου δίνει την ευκαιρία να νιώσεις τα vibes του φετινού Ζάμνα X Primer 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ από την καλύτερη θέση. Μπες τώρα στο Instagram της Trident και πάρε μέρος στον διαγωνισμό για να διεκδικήσεις μια μοναδική VIP backstage εμπειρία για δύο άτομα, καθώς και full passes για όλες τις ημέρες και όλα τα stages του φεστιβάλ. Λήξη διαγωνισμού 1 Σεπτεμβρίου. Trident. Feel the vibe.
2: Everybody ready? Yeah!
3: Your mama!
0: Best 92.6.
3: Andy Ron!
0: Choose music.

the shadow is depends. Depends on where the sun is.

understand.

0: Music.
1: Πάμε σε γραμμή. Ναι.
2: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
1: Πολλά γκολ.
2: Γκολ στο βόλεϊ.
1: Ποιο βόλεϊ?
2: Ποιο ματς?
1: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
2: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
1: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.

0: Trident σου δίνει την ευκαιρία να νιώσεις τα vibes του φετινού Ζάμνα X Primer 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ από την καλύτερη θέση. Μπες τώρα στο Instagram της Trident και πάρε μέρος στον διαγωνισμό για να διεκδικήσεις μια μοναδική VIP backstage εμπειρία για δύο άτομα, καθώς και full passes για όλες τις ημέρες και όλα τα stages του φεστιβάλ. Λήξη διαγωνισμού 1η Σεπτεμβρίου. Trident. Feel the vibe.
1: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
2: This is going to be absolutely massive.
3: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
4: Best.
5: Hang on, can you walk the wind? Okay, I'm gonna turn.
4: 92,6.
6: I work all night, but I feel so calm.
7: You gotta love this fresh air.

0: 92,6.
1: Επόμενος.
2: Ναι, ναι.
1: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
2: Εγώ μιλάω, τώρα, ποιος?
1: Τώρα προκαλείς, λέγε.
2: Κώστας λέγομαι, κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
1: Τι δελτίο, τον 12?
2: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
1: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
2: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
1: Άντε σε ένα γιατρό, επόμενος.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Best. 92,6.
4: And we are now mentally in summer. Throwing a

music.

0: 92,6.
1: Η Trident σου δίνει την ευκαιρία να νιώσεις τα vibes του φετινού Ζάμνα X Primer 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ από την καλύτερη θέση. Μπες τώρα στο Instagram της Trident και πάρε μέρος στον διαγωνισμό για να διεκδικήσεις μια μοναδική VIP backstage εμπειρία για δύο άτομα, καθώς και full passes για όλες τις ημέρες και όλα τα stages του φεστιβάλ. Λήξη διαγωνισμού 1η Σεπτεμβρίου. Trident. Feel the vibe.
2: Επόμενος.
3: Ναι.
2: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
3: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
2: Τώρα προκαλείς, λέγε.
3: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
2: Τι δελτίο, τον 12?
3: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
2: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
3: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
2: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Best. 92,6.
5: We the music.

lost before.

η ώρα είναι

0: 92,6.
1: Η Trident σου δίνει την ευκαιρία να νιώσεις τα vibes του φετινού Ζάμνα X Primer 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ από την καλύτερη θέση. Μπες τώρα στο Instagram της Trident και πάρε μέρος στον διαγωνισμό για να διεκδικήσεις μια μοναδική VIP backstage εμπειρία για δύο άτομα, καθώς και full passes για όλες τις ημέρες και όλα τα stages του φεστιβάλ. Λήξη διαγωνισμού 1 Σεπτεμβρίου. Trident. Feel the vibe.
2: Best 92,6. This summer, it's gonna be a good one.

Μέχρι τις 8, τη μουσική στον Best επιλέγει ο Γιάννης Χρυσογόνου. Be one of us, be one of us, be one of us, be one of us. Be best.

0: Trident σου δίνει την ευκαιρία να νιώσεις τα vibes του φετινού Ζάμνα X Primer 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ από την καλύτερη θέση. Μπες τώρα στο Instagram της Trident και πάρε μέρος στον διαγωνισμό για να διεκδικήσεις μια μοναδική VIP backstage εμπειρία για δύο άτομα, καθώς και full passes για όλες τις ημέρες και όλα τα stages του φεστιβάλ. Λήξη διαγωνισμού 1η Σεπτεμβρίου. Trident. Feel the vibe.
1: Best 92,6.
2: And we can say, well, you haven't seen anything yet.

0: 92,6.
1: Η Trident σου δίνει την ευκαιρία να νιώσεις τα vibes του φετινού Ζάμνα X Primer 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ από την καλύτερη θέση. Μπες τώρα στο Instagram της Trident και πάρε μέρος στον διαγωνισμό για να διεκδικήσεις μια μοναδική VIP backstage εμπειρία για δύο άτομα, καθώς και full passes για όλες τις ημέρες και όλα τα stages του φεστιβάλ. Λήξη διαγωνισμού 1η Σεπτεμβρίου. Trident. Feel the vibe.
0: Best 92,6.
2: 上からも感じられる

0: Best 92,6. Best 92,6.
1: Life was good, yeah, I felt complete.
0: Choose music.

0: 102,6.
1: Τη μουσική επιλέγει ο Fading Soul.

0: 102,6.
1: Τη μουσική επιλέγει ο Fading Soul.

0: Τη μουσική επιλέγει ο Fading Soul.
1: Soft drinks.

0: be one of us.
1: Για τις δύο προηγούμενες ώρες, τη μουσική επέλεξε ο Fading Soul.

0: 102,6.
1: I'll be all around in the dark. I'll be everywhere.
2: After hours.

0: Sometimes I feel so strange.
1: Да.
2: After hours.
0: Yeah.